τελευταία ρουφιξιά, παίρνω ορκο να τελειώσει πια ό,τι τελειώσει.

αντί μιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη. Που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη. Πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ παρέλαστα δεν ζητώ. Γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις. Πως με

Δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα. Παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος. Άκουμε την καρδιά.

0: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5. Κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.
2: Κόσμος στους 93.

0: Ράδιο Κόσμος είναι 6.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Οι Ελληνές δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν-Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πανς Καρύδη για το σχέδιο πανθρακοποίησης. Αργό σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαλυστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων.

ρολό που έχει μια τρούπα στη μέση. Δεν ξέρω να σας πω τι μάρκα είναι, κυρία γιατρέσα, γιατί τα γράμματα είναι τανάσκελα. Μα μάλλον δεν θα είναι ελληνικής κατασκευής, θα είναι ροδαπής προελεύσεως, γιατί βλέπω πολλά μασκαραλίκια από όξο. Έχει κάτι γατιά, κάτι λιοντάρια. Πάνω εσείς θα τα φάτε? Όχι, θα τα ανάψετε. Εάν ανάψουν, ανάψαν. Μάλιστα να τα στείλω εις πρώτη ευκαιρία, γιατί λείπω μικρός. Μόλις έρθω μικρός θα τα στείλω. Σας μερσώ, μαντάμ, ο Ρεν του Βαρ.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Γεια σας, είμαι η Νικολίνα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
2: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική πέτεια στον κόσμο της μουσικής.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό. Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στήριο, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στήριο ΑΒΕ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
1: Κόσμος τους 93.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 4 δελτία καιρού. Και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει. Και μόνο πρωτοπορεί.
2: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 7.
2: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες, με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μη, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Ζούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Οι Έλληνες δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός του για στέγαση. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελλα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού

Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπενβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Φοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομνής ναυτιλιακής Πάνου Λασκαρίδη για το σχέδιο απαντρακοποίησης. Εγώ σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των φήμων.

0: Άστα εμένα που με βλέπεις, εγώ.
1: Κάποτε ήμουνα πουλί και με αγαπούσανε πολύ.
2: Προσοχή και κοιτάτε εδώ, ε.
3: Να δω το πουλάκι, ε.
2: Αμέτσι όπως πάμε, θα το δεις και το πουλάκι.
4: Ρε πράγματα που σας μάθανε στο πανεπιστήμιο.

0: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλή, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια διά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

Κόσμος του 93.

Κόσμος στους 93.

0: τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8. Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τσάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω τα ρήπα και τα τσάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Εδώ είστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε

0: Την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλική, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις πετήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παρέχει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάλια.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλικρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: Οι Ελληνές δαπανούν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στισκού. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνουλας Καρύ για το σχέδιο απανθρωπίσης. Αργό σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί έντονες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
10: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά Ηπειρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρακος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Σάρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι η Νικολίνα Κώτα και ακούτε την εκπομπή Ξυπνητήρι στις 8. Θα είμαστε μαζί παρέα για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας. Τρίπέμπτη σήμερα, 1 Μαΐου, ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας, να ακούσουμε πολύ πολύ μουσική και να δούμε τα διάφορα νέα της ημέρας μας.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και έναν υπέροχο προορισμό που είναι η Φλόρινα. Η Φλόρινα προσφέρει έναν υπέροχο συνδυασμό φύσης, τέχνης αλλά και γαστρονομίας. Είναι ιδανική για περπάτημα δίπλα στο ποτάμι, εξερεύνηση παραδοσιακών χωριών, καθημερινά σπορ και δοκιμή τοπικών προϊόντων. Οι καλύτερες επιλογές για να αξιοποιήσετε το χρόνο σας περιλαμβάνουν βόλτα στον ποταμό Σακουλέβα, αποτελεί το σήμα κατά τεθέν της πόλης. Περπατήστε κατά μήκος του ποταμού, θαυμάστε τα διατηρητέα μακεδονίτικα αρχοντικά και απολαύστε το καφέ σας δίπλα στα νερά. Πεζόδρομος Παύλου Μελά. Εδώ χτυπάει η καρδιά της πόλης, γεμάτος από εμπορικά καταστήματα, παραδοσιακές ταβέρνες και ατμοσφαιρικά καφέ μπαράκια.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've got the first class. Now we're inviting the executive platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those boards are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Και συνεχίζουμε επίσκεψη στις πρέσπες σε απόσταση περίπου 45 με 50 χιλιόμετρα. Οι πρέσπες προσφέρουν πυκτικά τοπία. Μην παραλείψετε να επισκεφτείτε τα Άγιο Αχίλιο περπατώντας την πλωτή πεζογέφυρα και να δοκιμάσετε τα αφημισμένα φασόλια. Νυμφαίο και Αρκτούρος. Ένα από τα πιο ομορφότερα ορεινά χωριά της Ελλάδας, όπου λειτουργεί το περιβαλλοντικό κέντρο του Αρκτούρου για την προστασία της καφές Αρκούδας και του Λύκου. Φυσικά το χειμώνα, χιονοδρομικό κέντρο Βίγκλ, Πισοδερίου, για τους λάτρεις το χειμερινό σπορ, βρίσκεται 19 χιλιόμετρα έξω από την πόλη και διαθέτει εξαιρετικές πίστες και έναν υπέροχο σαλέ με θέα. Ουσία, η πόλη φημίζεται για την καλλιτεχνική της κληρονομιά. Ξεχωρίζουν το Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Γαστρονομική εμπειρία, δοκιμάστε τις περίφημες πιπεριές Φορίνη, σίγουρα τις έχετε όλοι ακουστά. Τοπικά γλυκά κουταλιού, φρέσκα ψάρια, τις πρέσπες και τα παραδοσιακά κρασιά της ευρύτερης περιοχής του Αιντέου.
1: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε τέτοιο.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάπου κι έλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην

0: Εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας, αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφή του χαπστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελεουγή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές χαμογελούν.
6: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x330ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμά πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
8: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
7: Όχι παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
8: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
7: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
8: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
8: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
9: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία δική του, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαμένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνη...
10: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντο. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ριο Αβέ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργκιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
11: Κόσμος στους 93.
12: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Νικολίνα Κότα, κάθε πρωί στις 8.

στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους αγαπημένους μας ακροατές, στους φίλους μας εδώ στην πόλη μας τη Σέρες, τη Σοφία, την Δήμητρα, την Εφέλη και την Γεωργία. Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στους φίλους μας στο Νεοχώρη Σερών, στη φίλη μας την Γιούλη, την Χριστίνα και την Λίνα. Και να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας σε όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε.

0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
2: Ραδιοκόσμος στους 93 και πάμε να δούμε ένα υπέροχο νέο της showbiz μας. Πετρογιάννη, ο γιος της, λέει «Μαμά μου» και λιώνει από ευτυχία. Έχουν ανεβάσει και βίντεο. Η Φωτεινή Πετρογιάννη ζει τις πιο τρυφερές στιγμές της ζωής της και δεν διστάζει να τις μοιράσετε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Σε ένα βίντεο που πραγματικά λιώνει καρδιές, μαμά και γιος είναι εξαπλωμένοι μαζί, απολαμβάνοντας μια ήρεμη και γεμάτη αγάπη στιγμή. Ο μικρός με την γλυκύτατη και την αθωότητα της ηλικίας του επαναλαμβάνει τη φράση που λέγοντας «Μαμά μου», χρήζοντας την πιο φωτεινή, ένα από τα πιο όμορφα δώρα που μπορεί να ακούσει μια μητέρα. Η πιο συγκινητική στιγμή έρχεται όταν εκείνη του λέει τρυφερά «Μαμά μου, σε αγαπώ» και ο μικρός προσπαθεί με το δικό του τρόπο να το επαναλάβει. Η χαρά και συγκίνηση στο πρόσωπο της είναι απερίγραπτες, αποδεικνύοντας πως ευτυχία κρύβεται στις πιο απλές καθημερινές στιγμές. Μανούλες μου, εσείς που έχετε παιδάκια και κάποια παιδάκια δυστυχώς ή ευτυχώς αργούν να μιλήσουν, ας δώσουμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά.

0: Ρε, ελπίζουμε να ακούσουμε και εμείς την λέξη μαμά.
1: Κόσμος στους 93.

0: υπενθυμίσουμε και για όσους θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας στείλετε email στο 93fmstudio@gmail.com. Μπορείτε να διαβάσετε και να δείτε τα νέα της ημέρας στο site μας cosmosnews.gr και στο cosmosradio.gr. Ακούτε Ράδιο Κόσμος τους 93.
1: Κόσμος τους 93.

0: σήμερα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Κοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλούρα πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρούμας σήμα κατά τεθέ. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό καλύτερο για εσάς.
6: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Δοϊράνι μη σκληροκλήρες ελαφρύ κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Βίκος κόλλα λεμόδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ επιπλουμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, «Ένα παιδί μετράει τάστρα», σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
8: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΔΠΑΕ, πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου, 2 παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη.

0: δεν θα ξεχαστεί.
1: Ο αέρας μοσχοβολάει Ελλάδα. Άκουσέ τον. Κόσμος στους 93.

Κουταρά κόσμο στους 93. Και το ότι νηστεύουμε δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να φάμε και ένα γλυκό. Πάμε να φτιάξουμε νηστίσιμη σοκολατόπιτα. Μια πανεύκολη και αφράτη σοκολατόπιτα χωρίς αυγά και γαλακτοκομικά, ιδανική για νηστεία αλλά και για κάθε στιγμή που θέλεις κάτι γρήγορο και σοκολατένιο. Τα υλικά μας: ένα ποτήρι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα ποτήρι σπορέλαιο, ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο, ένα ποτήρι ανθρακούχο νερό, ένα ποτήρι μήλο πολτοποιημένο, ένα ποτήρι κακάο, ένα φακελάκι baking powder και μία βανίλια. Προαιρετικά κρατήστε κομμάτια κουβερτούρας μέσα για να ρίξουμε στο μείγμα, γκανά σοκολάτας για επικάλυψη. Για την εκτέλεση προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, τη ζάχαρη, το κακάο, το baking και τη βανίλια και τα ανακατεύουμε. Προσθέτουμε το σπορέλαιο, το ανθρακούχο νερό και το χυμό. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Αν θέλουμε προσθέτουμε κομμάτια κουβερτούρας μέσα στο μείγμα. Ρίχνουμε το μείγμα μας σε λαδωμένο ή στρωμένο με λαδόκολλα ταψί. Ψήνουμε για περίπου 35 με 40 λεπτά. Όταν κρυώσει προαιρετικά περιχύρουμε με γκανά σοκολάτας, 150 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια περίπου φυτική κρέμα, με μία κουταλιά της σούπας μέλι και καλή επιτυχία και καλή σας απόλαυση.

Κόσμος του 93 και πάμε να δούμε και το καιρό στην Ευρώπη μας, τις καιρικές συνθήκες. Γενικότερα, Άμστερνταμ 16, Βαρσοβία 22, Βερολίνο 15, Βιέννη 21 βαθμό, Βουδαπέστη 24, Βουκουρέστη 24 επίσης, Δουβλίνο 18, Ελσίνκη 16 και 24, Κοπενχάγη 13, Λισαβόνα 30 βαθμός, Λονδίνο 18, Μαδρίτη 29, Μίτσικ 17, Όσλο επίσης 17, Παρίσι 20, Πράγα 19, Ρώμη 23 και στη Στοκχόλμη 17 βαθμούς.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Δίκαια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεται στο τα κατάφερα.
0: Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
3: Τζάμπο, ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Τζάμπο, ιδέα.
0: Κακή γιορτή και σχόλη. Η ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo Ears. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
2: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική άσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγουδιά σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μία προσφορά του Citizen.
5: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πόση απόλαυση να χωρέσεις μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
5: Ζήσε τη στιγμή.
7: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
8: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
7: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
8: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
7: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ξυπνητήρι στις 8» με την Ελίνα Κότα κάθε πρωί στις 8.

Ράδιο Κόσμος στους 93 και πάμε να δούμε και τον καιρό στην Ελλάδα μας. Γενικότερα Ορεστιάδα και Αλεξανδρόπουλο 17 βαθμούς, Καβαλά 18, 17, Θεσσαλονίκη 19, Κοζάνη 14, Ιωάννα 11, Κέρκυρα, Άρτα, Πάτρα, Κεφαλονιά, Λαμία 17 βαθμούς, Λάρισα 15, Σκόπελος 20, Χαλκίδα 19, Αθήνα 20, Κόρινθος 18, Τρίπολη 14, Καλαμάτα 16, Κύθυρα, Χανιά, Ηράκλειο, Νάξος 19 βαθμούς, Σύρος, Μήλος, Ρήνη, Κρός, Κάρπαθος, Ρόδος, Σάμος, Χίος και Μυτιλίνη 20 βαθμούς και στη Λίμνο 19.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος του 93.

0: διασημότερο της Ισπανίας, Circo Mundial, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Ακούτε Ράδιο Κόσμος στους 93 για να διαβάσετε τα δικά μας νέα. Εννοείται μπορείτε να μπείτε στην ιστολίδα μας κόσμος-news.gr.

0: για να ακούσετε τη μουσική μας cosmosradio.gr και για να ακούσετε τη δική μας ξένη μουσική μπορείτε να μπείτε στο cosmosradio.eu.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Ακούσατε την επίκηση πλυντήρης στις 8 παρέα με την Κολίνα Κότα. Στη συνέχεια ακολουθεί ο Βασίλης Πανουδάκης. Καλή συνέχεια σε όλους, εύχομαι να έχετε και είσαστε όλοι καλά και μην ξεχνάμε πάντα να έχουμε θετική ενέργεια και καλή θετική σκέψη, σαν εδώ το φίλο μας, το κρόμα στο Γιωργάκη.
1: Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
2: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
3: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
4: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μοσχοπολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριακό. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ρίγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη χωριάτικο το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλαστικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
6: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Λεωγή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό σόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κόψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρί του Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνι, φράγκα ριγανάτα, 3,60.
6: Πρόοδος Μάρκετ, υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι, είμαστε εδώ.

0: Εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας δείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
1: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
2: Εγώ.
1: Πες μας, Αλέξανδρε.
3: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
1: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
3: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
1: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
4: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
5: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Οι Ελληνές δαπανούν κατά όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για στέγαση. Ποσοστό που είναι το υψηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διπλωματική και πολιτική θύελα για τον χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ στους ακτιβιστές του Στολίσκου. Τον αδειάζει ο Νετανιάχου. Απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα χαρακτήρισε σε διάβημά του τη συμπεριφορά του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Σφοδρά πειρά του ιδιοκτήτη της ομώνυμης ναυτιλιακής Πάνουλας Καρύδη για το σχέδιο απανθρακοποίησης. Αργό σχολείο ονειρεύονται ότι θα σώσουν τον πλανήτη και θα διαχειριστούν δισεκατομμύρια. Σχολίασε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να εξετάσει τη δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων λιπασμάτων, καθώς και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, δεδομένου ότι η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένες πιέσεις στον αγροτικό κόσμο, απειλώντας την Ευρώπη με αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων. Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Ηράκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Σπάρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
0: Κόσμος στους 93.
7: Πριν να ξεκινήσουμε την εκπομπή, να ρωτήσουμε το Τζιμ. Το σεξ τελικά βοηθάει στο να ακούμε καλύτερα, στο να νιώθουμε καλύτερα μια εκπομπή?
8: Ναι, πιστεύω το σεξ είναι η κριτήριος, δεν θα το έλεγα δύναμη. Θα το έλεγα force without the blends, the going, σε θέματα, έχουν ανεμπήχανε τόσο και μόλις πότε δεν σε δείχανε πέρα πες πέρα. Εγκάλαμε σκοίδε προσπάθεια, αλλά βρίσκονται με τον πόχο, αν φύχανε πέρα, αλλά κάναμε λεπέθη, άνοιγε δέσκολη.
7: Καταλάβαμε απόλυτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: όλους όσους έχετε και τα γενέθλιά σας σήμερα. Μεγάλη γιορτή, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Κόσμος ακούγεται παντού.

0: τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, επειδή και η Νατάσα με ρωτάει κάτι για τους ακτιβιστές. Νατάσα, όταν δεν σε θέλει ένας άνθρωπος, δεν τρέχεις από πίσω του, ούτε προσπαθείς με τα λεφτά διαφορών οικείων να κάνεις νταβαντούρι, ας το πω έτσι πολύ απλά. Προσπαθείς να είσαι κόσμιος όσο γίνεται και με ένομους τρόπους να βρεις μια άκρη. Αλλιώς το να είσαι τσαμπουκάς και ξέρεις ότι σε περιμένει από την άλλη πλευρά η φυλακή, η σύψη, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να είναι πάρα πολλά τα λεφτά για να το κάνεις αυτό. Με την απλή

λογική που μπορεί να μην είναι κοινή, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει. Χαιρετίσματα και καλό δρόμο σε όσο οδηγείτε. Ο καθένας μας σκέφτεται και έχει το δικό τρόπο σκέψης. Μου λέτε επίσης για τα νέα κόμματα. Να σας πω ότι πάντα περίμενα, είχα την υπομονή να δω, να ακούσω, να διαβάσω λίγες από τις ιδέες, τις απόψεις τους και να μην αναλώνονται πολλοί άνθρωποι όπως αναλώνεται ας πούμε κάποιος για υποκλοπές και κάποια άλλη για θέματα τα οποία τα ειλικρινά τα έχουμε βαρεθεί και εμείς περιμένουμε να ακούμε προτάσεις. Προτάσεις, τι γίνεται με τα διόδια που για να πάει κανείς στην Αθήνα στα τελευταία 4 διόδια θα δώσει μόνο 20 ευρώ για παράδειγμα. Τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης μας, με τα πεζοδρόμια. Τι γίνεται με την παιδεία μας και τα σχολεία μας. Τι γίνεται με τα βιβλία και τους τρόπους διδασκαλίας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τον τρόπο που οι φαρμακευτικές ασκούν την επιρροή της πάνω σε ένα τεράστιο, και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι είναι και ίσως στημένο σύστημα. Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και δεν ακούμε πραγματικά προβληματισμούς από διάφορους φορείς που μπορεί να κάνουν ένα κόμμα και να κουνούν κανένα δύο σημαίες και να λένε θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο, αλλά δεν ακούμε τις απόψεις τους για πολλά θέματα, για το μεταναστευτικό, δεν ακούμε απόψεις για τα σχολιά, όπως σας είπα, για την παιδεία, για τον τρόπο που η τηλεόραση περνάει τα μηνύματά της, για χίλια δύο πράγματα τα οποία φυσικά μπορούμε να τα κάνουμε μια λίστα και να τα πετήσουμε εμείς πολίτες από αυτούς που τρέχουμε πίσω να τους υποστηρίξουμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Έτσι απλά για να λέμε ότι κάποιον υποστηρίζω γιατί μου αρέσει αυτό, μου αρέσει εκείνο, χωρίς να έχουμε κάνει οποιαδήποτε ανάλυση. Καταλαβαίνω ότι επειδή γιορτάζετε πάρα πολύ, θέλετε πολύ να ακούσουμε πολύ μουσική σήμερα, θα προσπαθήσουμε όσο γίνεται να μοιραστούμε και να ξεχαστούμε με τραγούδια. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε και όλα αυτά τα οποία είναι γύρω μας στην καθημερινότητα και όλα αυτά τα νέα που και αυτή τη φορά θα μοιραστούμε παρέα. Καλημέρα και πάλι. Καλή δύναμη σε ό,τι και αν κάνετε. Στο μικρόφωνο Βλής Πανουδάκης, τεχνική υποστήριξη ο κύριος Λάκης Κρασεβαίδης, στη γραμματεία Μαρία Βασιλοπούλου και στο ρεπορτάζ ο Θανάσης Ευγενός Διαμαντόπουλος και στην αρχισυνταξία και στο κόσμος-news.gr ο κύριος Νίκος Αμερικάνος, στη γραμματεία Μαρία Αλεξανδρίδου.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Τον τελευταίο καιρό θα έχετε παρατηρήσει όλοι ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα τα οποία είναι ηλεκτρικά, καινούργιες εταιρείες, πολλές μάρκες και πολλά από αυτά τα συναντάμε στο δρόμο. Πάντως, από ό,τι διαβάζω, η Stellantis ανακαλεί 81.621 αυτοκίνητά της. Γιατί? Πολλά από αυτά έχουν και ντίζελ κινητήρα τα 31.000. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Γιατί βρίσκονται πάντα κάποια προβλήματα τα οποία επηρεάζουν το αυτοκίνητο. Μερικές φορές είναι σημαντικά, άλλες όχι. Επίσης, η ηλεκτροκίνηση που λέγαμε πως στην Κίνα τα αυτοκίνητά τους τα αλλάζουν κάθε 3 χρόνια, γιατί οι εξελίξεις στην τεχνολογία και με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης είναι εξαιρετικές. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η τεχνητή νοημοσύνη δεν ξέρω κατά πόσο αργεί και δεν φτάνει και σε άλλα κράτη. Τώρα, η ένταση που προκλήθηκε στην Αθήνα, στις περιοχές γύρω από τη Δραπετσόνα, τη Νέα Σμύρνη, τον Άγιο Δημήτριο, την Κλειφάδα, την Καλυθέα, το Λαγονίσι και την έντονη οσμή στην Αθήνα, είναι διαφυγή, αλλά δεν ξέρει κανείς από τι και πού οφείλεται. Μπορεί να είναι βιολογικές διεργασίες που οφείλονται στη θάλασσα. Είναι προτιμότερο έτσι να ρίχνουμε την ευθύνη στη θάλασσα ή στα δάση που καίγονται ή αυτοφλέγονται, παρά να βρούμε κάποιον ο οποίος προξενεί οποιαδήποτε ή ασδήποτε μορφής μόλυνση και μετά να του ζητάμε και τα ρέστα.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτρι Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύψ κόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημίς σκληροκλήρες ευρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτικ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τεϊσερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ, με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβέ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στον Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλιού από το Final Four. Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
3: Κόσμος στους 93.

0: Για να δούμε τώρα τι έγινε με μια εγκληματική οργάνωση που εξτρώθηκε στις Σέρες. Τα όργανα τα οποία διαπίστωσαν τις παραβάσεις εξακρίβωσαν πως αυτή η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Και όλη η ιστορία έγινε και η ανακάλυψη από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερών. Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών σε Σέρες, Νέο Σούλη και Εμμανουήλ Παπά, κατά την οποία και συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σύμφωνα με πληροφορίες ο εγκέφαλος φαίνεται να είναι ένας από τους δράστες της δολοφονίας 34χρονου την πρωτοχρονιά στο κέντρο της πόλης των Σερών, ο οποίος είναι έγκλειστος στις φυλακές. Ανάμεσα στους 8 συλληφθέντες είναι και 4 ανήλικοι. Ένας 15χρονος, ένας 16χρονος και 2 10χρονοι. Εν τω μεταξύ, τα δύο κορίτσια, ενώ οι υπόλοιποι είναι 2 9χρονοι, ένας 25χρονος και ένας 29χρονος, και η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και συγκέντρωση στοιχείων για όλη αυτή την ιστορία. Έχει κατασκευθεί μικρή ποτά κάναβης, η έρευνα συνεχίζεται και οι συλληφθέντες οδηγούνται στον εισαγγελέα.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: το έργο του αρχικού κόστους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ανατέθηκε σε τεχνική. Η Ευρωπαία Εισαγγελέα που έχει φοβήσει λίγο αρκετό κόσμο στην Ελλάδα, κύριε Κοβέση, ψάχνει και τη δομή συντικής στις Σέρες. Υπάρχει και εκεί μία έρευνα, το άρθρο από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, γιατί ένα δημοσίευμα της εφημερίδας της Καθημερινής αποκαλύπτει ότι στο στόχαστρό της έχει μπει η διαχείριση κονδυλίων για την κατασκευή δομών υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών στην Ελλάδα από το 20 έως το 21. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο επίκεντρο βρίσκεται η κοστολόγηση έργων τα οποία ανατέθηκαν σε ιδιωτικές εταιρείες και εκείνη την περίοδο φυσικά για το θέμα του μεταναστευτικού. Έτσι λοιπόν, δύο από τα έργα φέρεται να βρίσκονται στο μικροσκόπιο. Είναι το ΚΑΜΠ στη Μαλακάσα, αλλά και το ΚΑΜΠ στη Συντική Ήρων στη Θέση Κλειδί. Φέρεται να τα ερευνά αυτά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα. Είναι δυναμικότητα σε 900 θέσεων. Η σύμβαση πραγματοποιήθηκε με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης τον Ιούλιο του 20. Το έργο του αρχικού κόστους 3,6 εκατομμυρίων ευρώ ανατέθηκε σε τεχνική εταιρεία με έδρα στην Καβάλα. Από τα δημόσια έγγραφα των συμβάσεων προκύπτει ότι η κατασκευή έλαβε τουλάχιστον 3 παρατάσεις μέχρι να ολοκληρωθεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες είχαν στο μεταξύ εισηγηθεί 2 συμπληρωματικές συμβάσεις πάνω από 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Το έργο στη Μαλακάσα αφορούσε την επέκταση του υπάρχοντος ΚΑΜΠ. Από την έρευνα που έγινε προκύπτει ότι η κατασκευή ανατέθηκε τον Απρίλιο του 20 εταιρεία με έδρα στην Αθήνα κλπ. Και όλα αυτά λένε ότι έχει αρχίσει να ερευνά μήπως υπάρχει κάποια λάθος χρησιμοποίηση χωρίς διαγωνισμό, τι έγινε για αυτόν τον φάκελο, ο οποίος διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η έρευνα ξεκίνησε το 2024. Σε προηγούμενο στάδιο η ΑΔΕ και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας φέρεται να ζήτησαν στοιχεία από το Υπουργείο Μετανάστευσης για τον τρόπο με τον οποίο κοστολογήθηκαν υλικά και υπηρεσίες.
1: Και όταν έτυχε να βρεθεί στο δρόμο μου η μουσική, ασχολήθηκα με τη μουσική την οποία αγαπώ. Αλλά δεν είμαι εξαρτημένος από την έννοια το ότι τι θα κάνω άμα δεν μπορώ να τραγουδήσω πια. Όχι. Μπορώ να κάνω άλλες δουλειές. Ευελπιστώ να με χρειαστεί, γιατί θα είναι έργο. Αλλά από την άλλη εδώ είναι. Η ζωή έτσι είναι.

0: Φαντάζομαι στο παρελθόν έχετε ακούσει πως απαγορεύεται να πάρουμε άμμο σε μια σακούλα ή οτιδήποτε από διάφορες παραλίες. Πάμε στο Δήμο Θερμαϊκού που είναι στη Θεσσαλονίκη απέναντι, δηλαδή Αγία Τριάδα και άλλες περιοχές. Εκεί λοιπόν ο Δήμος καλεί σε συγκέντρωση στο ακροτήρι της επανομής κατά της αμμοληψίας. Υπάρχει μια ανακοίνωση λοιπόν του Δήμου και έντονες αντιδράσεις. Και η Δημοτική Αρχή απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες να κάνουν μια κινητοποίηση όλοι μαζί την Παρασκευή στις 10 το μεσημέρι στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, γιατί έχουν σχεδιαστεί πολλές αμμοληψίες. Και ο Δήμος θερμαεκφέρει ότι ο Δήμος μας δεν είναι ελαττωμείωτο όπως μας έχει φωνή και προστατεύουμε τον υδροβιότοπο της επανομής. Γιατί κάποιοι σχεδιάζουν να ξυλώσουν το βυθό ενός ευαίσθητου παράκτιου οικοσυστήματος για 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από το ακροτήρι επανομής προορίζονται για την επέκταση του έκτου προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Μια οικολογική και τουριστική καταστροφή χωρίς να ρωτήσουν την τοπική κοινωνία, λέει ο Δήμος Θερμαϊκού και καλεί τους πολίτες με ένα ακόμη μεγάλο κίνημα στο να αντισταθούν σε αυτήν την αμμοληψία.
1: Νέες κυκλοφορίες στο Ράδιο Κόσμος.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 11. Ώρα για αποστασία. Ώρα για ένα ποτήρι σικόμεταλλικό νερό βιός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
5: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
4: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
5: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12 επί 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράγκα, ριγανάτα, 3,60.
4: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ.

0: καλά. Εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
1: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
2: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
1: Όχι παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
2: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
1: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσά 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml μόνο 2,15.
2: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
2: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη νεφώσεις, τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά και τα ορεινά της Κρήτης. Η άνεμη βορειοδυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 21 Νάξος Πάρος Σάμος, 22 Κέρκυρα Κος Μύκονος Χανιά, 23 Άκλειο Λίμνος Ρέθυμνος Σύφνος, 24 Άρτα Θάσος Πρέβεζα, 25 Άρτη Τρίκαλα, 26 Αθήνα Καλαμάτα, 27 Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά.
4: Κόσμος στους 93.

Κάθε μέρα που περνάει, ξέρετε, φίλοι ακροατές του Ραδιοκόσμος, και δεν έχουμε πόλεμο και πάλι ανάμεσα σε Ιράν, Αμερική κλπ. Είναι μια μέρα χαράς. Μακάρι να σταματήσει και ο πόλεμος που γίνεται εδώ πάνω στην Ευρώπη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Τώρα, λαμβάνει νέα πρόταση ειρήνης προς το Ιράν. Ανησυχεί ο Νετανιάχου. Παρ' όλα αυτά, πολλοί μιλούν πως υπάρχει μια επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν για Ιράν-Συρία και τις

0: δηλώνει απόλυτα ικανοποιημένο σε μια πόλη με τις καλύτερες δημόσιες συγκοινωνίες. Υπάρχει λοιπόν αυτή η πόλη που είναι τόσο πολύ μα τόσο πολύ ευχαριστημένη. Ποια είναι λοιπόν η πόλη που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένη? Σε έρευνα που έγινε σε 18.500 άτομα, η πόλη αυτή που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς και είναι η πρώτη στην κατάταξη και η καλύτερη, έχει να κάνει και ξεχωρίζει φυσικά από όλες τις υπόλοιπες, είναι το Χονγκ Κονγκ.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Λοιπόν, επειδή και η Νατάσα με ρωτάει κάτι για τους ακτιβιστές. Νατάσα, όταν βάζει τα λίγα ένας άνθρωπος, δεν τρέχεις από πίσω του, ούτε προσπαθείς με τα λεφτά διαφορών οικείων να κάνεις νταβαντούρι. Ας το πω έτσι πολύ απλά. Προσπαθείς να είσαι κόσμιος όσο γίνεται και με ένομους τρόπους να βρεις μια άκρη. Αλλιώς το να είσαι τσεμάς και ξέρεις ότι σε περιμένει από την άλλη πλευρά η φυλακή, η σύλληψη, νομίζω ότι μάλλον πρέπει να είναι πάρα πολλά τα λεφτά για να το κάνεις αυτό. Με την απλή λογική που μπορεί να μην είναι κοινή, αλλά σίγουρα κάτι υπάρχει. Χαιρετίσματα και καλό δρόμο σε όσο οδηγείτε. Ο καθένας μας σκέφτεται και έχει το δικό τρόπο σκέψης. Μου είπες για τα νέα κόμματα. Να σας πω ότι εγώ πάντα περίμενα.

0: είχα την υπομονή να το ακούσω, να διαβάσω λίγες από τις ιδέες, τις απόψεις τους και να μην αναλώνονται πολλοί άνθρωποι όπως αναλώνεται ας πούμε κάποιος για υποκλοπές και κάποια άλλη για θέματα τα οποία τα ειλικρινά τα έχουμε βαρεθεί και εμείς περιμένουμε να ακούμε προτάσεις. Προτάσεις. Τι γίνεται με τα διόδια που για να πάει κανείς στην Αθήνα στα τελευταία 4 διόδια θα δώσει μόνο 20 ευρώ για παράδειγμα. Τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης μας, με τα πεζοδρόμια. Τι γίνεται με την παιδεία μας και τα σχολεία μας. Τι γίνεται με τα βιβλία και τους τρόπους διδασκαλίας. Τι γίνεται με τα νοσοκομεία μας, τους γιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τον τρόπο που οι φαρμακευτικές ασκούν την επιρροή της πάνω σε ένα τεράστιο, και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι είναι και ίσως στημένο σύστημα. Δεν ξέρω, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα και δεν ακούμε πραγματικά προβληματισμούς από διάφορους φορείς που μπορεί να κάνουν ένα κόμμα και να κουνούν κανένα δύο σημαίες και να λένε θα κάνω αυτό ή θα κάνω εκείνο, αλλά δεν ακούμε τις απόψεις τους για πολλά θέματα, για το μεταναστευτικό. Δεν ακούμε απόψεις για τα σχολιά, όπως σας είπα, για την παιδεία, για τον τρόπο που η τηλεόραση περνάει τα μηνύματά της. Για χίλια δύο πράγματα, τα οποία φυσικά μπορούμε να τα κάνουμε μια λίστα και να τα πετύσουμε εμείς πολίτες από αυτούς που τρέχουμε πίσω να τους υποστηρίξουμε χωρίς να υπάρχει λόγος. Έτσι, απλά για να λέει κάποιον υποστηρίζει, μου αρέσει αυτό, μου αρέσει εκείνο, χωρίς να έχουμε κάνει οποιαδήποτε ανάλυση.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι δεν βλέπω πολλά έτσι στη τηλεόραση θέματα τηλεοπτικά και άλλα. Σας είπα όμως για το Survivor ότι το έχω παρακολουθεί στην αρχή την πρώτη χρονιά για λίγο. Πάντως ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ότι τελείωσε το φινάλε του reality, για όσους το βλέπατε. Τελείωσε, το έπαθλο θα το πάρει ο Σταύρος Φλώρος, το παιδί το οποίο ακροτηριάστηκε, και εκεί θα πάει νίκη και το reality κάπου και κάπως έτσι τελειώνει. Λοιπόν, αυτά και με το Survivor. Τώρα για τις υπόλοιπες εκπομπές, σκεφτόμουν προχθές πως τόσα χρόνια τηλεόραση μεταδίδει πάρα πολύ βία. Κάτι που αν το έκανε το ραδιόφωνο θα τρώγαμε πάρα πολύ κυνήγι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, τα μηνύματα που περνάει κανείς. Απλά φαίνεται πως τηλεόραση πολλές φορές βρίσκεται στο απειρόβλητο, δηλαδή δεν ενοχλείται κανείς. Τώρα, στη Ρόδο το τροχαίο που έγινε, οι Γερμανοί τουρίστες είδαν τον οδηγό να περνάει με βαθύ κόκκινο φανάρι. Και όσο για τα αθλητικά που με ρωτάτε, δεν έχω ιδέα, θα τα ακούσετε στο αθλητικό δελτίο τι ακριβώς έγινε χθες στους αγώνες κλπ. Κλπ.
1: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο Ράδιο Κμος είναι 11:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Ρών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τρέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες

0: κόσμο, σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Circo Mundial. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: King Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Tea.
3: Προσεκτικά ερμηνευμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Κόσμος στους 93.

Εχθές μιλήσαμε για ένα καρχαρία πολύ μεγάλο που τον είδαν και τρόμαξαν πάρα πολύ. Και πλέον υπάρχουν καρχαρίες και καρχαριδοειδή στις ελληνικές θάλασσες. Σε ποιες περιοχές φαίνεται να έχουν υπάρξει καταγραφές? Αυτή τη φορά είπαμε ότι υπήρξε στα λουτρά της Ωραίας Ελένης, στην Κόρινθο. Και έγινε μεγάλη συζήτηση γιατί ήταν πολύ μεγάλος αυτός ο καρχαρίας. Και ανησύχησε πολύ οι λουόμενοι. Το πρωί, εχθές, ο Αντένα έκανε ένα αφήμα με τα είδη καρχαριών που έχουν καταγραφεί στις ελληνικές θάλασσες και παρουσίασε τους κίνους που ελοχεύουν. Έτσι υπάρχει ο καρχαρίας που είναι προσκυνητής ή ο σαπουνάς, που είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος είδος καρχαρία, που φτάνει τα 3-4 μέτρα και συναντάται σε ελληνικές ακτές. Ο μεγάλος λευκός καρχαρίας, ο οποίος θεωρείται το πιο επικίνδυνο είδος καρχαρία, και αυτό έχει καταγραφεί στις ελληνικές ακτές. Ο γαλάζιος, που είναι επίσης σαν τον μεγάλο λευκό καρχαρία, που είναι εξίσου επικίνδυνος. Το αλεπόψαρο, που είναι καρχαριοειδές και ξεχωρίζει από τη μεγάλη μακριά καμπυλωτή ουρά του, που είναι χαρακτηριστική. Ο καρχαρίας μάκο, που χαρακτηρίζεται ως μικρογραφία του λευκού καρχαρία. Και σε αρκετές περιοχές έχουν γραφεί έστω και μία φορά αυτά όλα τα είδη. Είναι σε ακτές της Κρήτης, στο Αιγαίο Πέλαγος, στο Ιόνιο Πέλαγος, καθώς και στον Παγασιτικό Κόλπο. Αυτά παρουσίασε σε ένα χάρτη με πάρα πολλές κόκκινες κοιλίδες ο Αντένα αναφορικά με τις καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, στο σημείο αυτό να πούμε και πάλι χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε. Κωνσταντίνου και Ελένη, σήμερα μεγάλη γιορτή, αναστενάρια. Και στη γιορτή του απογεύματος και βραδινού στην Αγία Ελένη. Εμείς για σας έχουμε για κάποιους δεσμούς. Γράφετε το παιδί, όνομα επώνυμο για την παράσταση «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Καλύπτει στο 93fmstudio@gmail.com. Στη διάθεσή σας το email να στείλετε όσοι ενδιαφέρεστε και για αυτή την παράσταση. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε και να μιλήσετε και να ρωτήσετε, η Μαρία Αλεξανδρίδου είναι στη γραμματεία της εκπομπής και μπορείτε να μιλήσετε μαζί της στο 2321-06-33-33.
2: Και εγώ για πρώτη φορά έπιασα, ας πούμε, μικρόφωνο ως επαγγελματίας σε ηλικία 16 ετών στο νομό Σερών, στην πόλη των Σερών μάλιστα, για να είμαι πιο ειρηνής, στην πόλη των Σερών, και άρχισαν να μου λένε όλοι ότι τραγουδάω καλά. Εγώ δεν το πίστευα, ούτε το είχα και ήμουν και τροπαλός, και εγώ τράκα, ας πούμε, πάντα, δεν μπορώ να το αποβάλω. Για πρώτη φορά με πήρε η Χαρούλα και πέφτουμε σε μια συναυλία μαζί στην Πάτρα. Μου έδωσε ρόλο στο πρόγραμμα, μου έδωσε να πω 10 τραγούδια. Μου είπε ένα και θα κάνεις δεύτερη.
3: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος στους 90.

0: Λοιπόν, σήμερα φτάσαμε στις 2 ώρες συντροφιάς. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Επιλογώ μία ώρα μουσικής έως ότι συναντήσουμε την Κέλλη Εμμανουηλίδου στη 1 το μεσημέρι. Ήταν μαζί σας ο Βασίλης Πανούλης. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια και πάλι χρόνια πολλά για αυτή την ωραία μέρα.
1: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας πέρασουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έκλεισε η φωνή του.
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο καν δεν ενοχλεί τη φύση, τι αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Άρετη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Δωράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκη. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειρίτα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνο χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά

0: Για φαγητό σπιτικό, δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
1: Κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για το στεγαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία, με τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη να βάζει στο τραπέζι παραδείγματα χωρών που δοκίμασαν πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκειμένου να δώσουν εξήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΠΕ θα περάσουν συνολικά 50 ύποπτοι, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, αλλά και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία και εκνευρισμό σε πολλές χώρες και στην Αθήνα με το Ισραήλ. Μετά το βίντεο με τη σωματική και λεκτική κακοποίηση συλληφθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και έντονη καταδίκη. Σε κρυμοτέστ για τη σχέση Ουάσιγκτον-Τελαβίβ εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν. Καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις την ώρα που ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική πίεση. Περισσότερες ειδήσεις στο cosnews.gr.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρακος Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Αθάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.

0: Thank you for waiting, ladies and gentlemen. We've invited the first class. Now we're inviting the executive platinum, platinum, emerald, sapphire, and ruby. If those words are written on your boarding card.
1: Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου, όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 12:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
0: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκια Μανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζή σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθρινά κοντά σας με τιμές που φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 3,99. Σκι πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Φίξε λας, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
7: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα στο ZESPONS να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
6: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
8: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε Υπουργείο Τουρισμού. Εφό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει εμβληματικό έργο του Μενέλα Ολουντέμι, Ένα παιδί μετράει τάστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
10: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ. Πρώην Τέισεων. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
11: Ψάχνει ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη και γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδη. Τεχνικό πολυκατάστημα.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Τυρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά έχει τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την

0: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις Ιδιγραφείου Σχολικά Σωτηρόπουλος.
1: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός οφειλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο σε αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβέ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στο Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρα Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
4: Κόσμος στους 93.

0: Radio Cosmos είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κόρη της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα, χώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Ελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάρα».
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή παθαίνω Ελλάδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερη.

0: Τιμές.
1: Ζωηρά μινί σκληροκλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ. Σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων, στήτιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφή του χαπολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε γίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
8: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
9: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Οπτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
0: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών στο Σμέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Ερών.
11: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφό. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρα Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Λίμνος Σάμος Νιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα και Γιαννιτσά.
12: Ράδιο Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, βρε παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σε όλους όσους είστε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, 21 Μαΐου 2026 και το ρολόι μας λέει 1 και 12 πρώτα λεπτά. Και για πάμε λίγο να ανοίξουμε ένταση στα ραδιόφωνά μας, γιατί είστε στην

αφιερώσετε ένα κομμάτι σε έναν Κωνσταντίνο, σε μια Κωνσταντίνα, σε μια Ελένη, σε έναν έρωτα, σε μια αγάπη, όπου θέλετε ρε παιδί μου, ένα συγγνώμη, ένα ευχαριστώ ή απλά ένα τραγούδι που θέλετε να ακούσετε εσείς οι ίδιοι, γιατί η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη ειδικά σε εσάς. Ζητήστε το λοιπόν και θα το έχετε. Πάμε για αρχή να ακούσουμε Κώστα Μαραβέγια, Δεν ζητάω πολλά, και επιστρέφουμε με μια αφιέρωση.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Θα φύγουμε λίγο από τα καθιερωμένα και θα πάμε να κάνουμε μια πολύ γλυκιά αφιέρωση, γιατί μια γλυκιά μας ακροάτρια θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι της Γλυκερίας για τη μητέρα της Ελένη, την ανιψιά της, τον ανιψιό της Κωνσταντίνο και σε μια φίλη της Ελένη από το Νεοχώρι. Λοιπόν, Μελίνα Ασλανή, φτάνει και περισσεύει. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζετε. Ελένη, Κωνσταντίνα, θα τα πούμε και μετά αυτά. Από εμάς, καλή ακρόαση.

στην άκρη και θέλω να πάμε λίγο στον καιρό, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει να κλάψω ή αν πρέπει να γελάσω. Με το που βγαίνω από το σπίτι έχει ήλιο, κάνω δύο βήματα, ξεκινάει, ψυχαλίζει. Μετά φτάνω στο σημείο που θέλω, παπ, ξανά ήλιο, ξανά ζέστη, μετά λίγο κάπου το έχουμε χάσει. Στις Σέρρες λοιπόν είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, Πέμπτη σήμερα με ηλιοφάνεια, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα δείχνει πάλι βροχές. Πελίτσα, παιδιά, το έχουμε συνηθίσει. Στην Αθήνα είναι στους 26 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη στους 25, το Αγρίνιο στους 24 βαθμούς, τα Χανιά στους 24 και η Πάτρα είναι στους 21 βαθμούς Κελσίου. Πάμε σε Αντέλ και Rolling in the Deep και επιστρέφουμε με πρώτο θέμα ημέρας.

0: Κόσμος στους 93.
1: Λοιπόν, σήμερα θέλω να ανοίξω ένα θέμα λίγο πιο προσωπικό, αλλά θεωρώ ότι αφορά και πάρα πολλούς γονείς εκεί πέρα έξω. Είναι μακροσκελές αυτό που θέλω να πω, αλλά θέλω να ξεκινήσω ως εξής. Όταν ξεκίνησε αυτή την εκπομπή, είχε γίνει μια συζήτηση για τις σημερινές μαμάδες, για τα social media, για το πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, και τότε είχα επιλέξει να μην σχολιάσω τίποτα. Αλλά κάπου νιώθω πως έχουμε ξεφύγει λίγο σαν κοινωνία. Όπως έχετε καταλάβει, έχω λείψει αρκετές φορές λόγω ιώσεων. Και δεν το λέω σαν παράπονο, τα παιδιά αρρωσταίνουν και αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτό όμως που θέλω να πω είναι κάτι.

0: Τι άλλο. Πριν λίγες ημέρες ήταν άρρωστο ένα από τα παιδιά. Άρρωστο, αδιάθετο ένα από τα παιδιά μου το βράδυ, το απόγευμα. Έκατσα, το φρόντισα, το παρακολούθησα και το επόμενο πρωί λοιπόν το πήγα καλά σχολείο, χωρίς πυρετό, χωρίς τίποτα. Και επειδή θεωρώ υποχρέωσή μου να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση, είπα στη δασκάλα το και τώρα. Παιδί μου, ότι χθες ήμασταν λίγο αδιάθετοι, αλλά αν τον δείτε πεσμένο, μην ανησυχήσετε, είναι από αυτό. Είπα, είχαμε παρελθοντικός χρόνος. Δεν είπα έχουμε, δεν είπα το παιδί πήγε σχολείο άρρωστο. Και όμως φτάσαμε σε ένα σημείο να πάρουμε τηλέφωνο στο σχολείο, να υποθεί κάτι από κάποια άλλη μαμά το οποίο δεν ίσχυε. Okay, ανησυχητικό εν μέρη, αλλά δεν ήταν κάτι ανησυχητικό ώστε να γίνει ολόκληρος δώρος. Με αποτέλεσμα να μην τα πολυλογώ, να χάσουμε σχολείο, να χάσω εγώ δουλειές, υποχρεώσεις, το παιδί μου να μην χαρεί 2 μέρες σχολείο. Και ίσως θα έπρεπε να υποθεί αυτό μπροστά στις μαμάδες, αλλά δεν είχα την επικοινωνία, δεν μου άφησαν περιθώριο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και είμαστε εδώ, επιστρέφουμε.
1: Η ώρα Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 28,99. Μπίζιος, λευκό τυρί, ορεινό ελασσόνα στο κιλό, 4,99. Σκύπ πλυντηρίου, κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες, 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα, στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα, 800 γραμμάρια, 3,49. Fix Ελλάς, μπύρα κουτί, 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα, 700 γραμμάρια, πεπερώνε, φράνκα, ριανάτα, 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
5: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα 2 καταστήματα του King Coffee.
4: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
5: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με 2 καταστήματα.
4: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 2210-58300 και 2312-10-240.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν. Το κυριότερο που το νόημα της υπόθεσης, ρε παιδί μου, είναι ότι υπόθηκε ότι δεν έπρεπε να υποθεί αυτό μπροστά σε άλλες μαμάδες. Και θέλω να πω συγγνώμη. Τι ακριβώς δεν έπρεπε να υποθεί? Ότι ενημέρωσα υπεύθυνα, ότι ήμουν ειλικρινής, ότι σαν μάνα έκανα αυτό που θεωρούσα εγώ σωστό. Και κάτι άλλο, δεν έχουμε όλοι γιαγιάδες, παππούδες διαθέσιμους να τρέχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν ξέρετε αν ο άλλος ο άνθρωπος παλεύει μόνος του καθημερινά. Έχουμε χάσει περισσότερες μαμάδες άπειρες δουλειές λόγω αρρώστιας και δεν τον μετάνιωσα εγώ τουλάχιστον προσωπικά ποτέ, γιατί πάνω απ' όλα είναι το παιδί μου. Ποτέ δεν κράτησα ένα παιδί για 2 μέρες, ποτέ δεν είπα θα το πάω άρρωστο σχολείο, θα κάτω και εβδομάδα και μήνα. Αλλά ας σταματήσουμε λίγο να ψάχνουμε να βγάλουμε τον άλλον λάθος. Γιατί πολλές φορές λέγονται άλλα και ακούγονται άλλα. Και όταν μία μάνα βγαίνει αναξιόπιστη χωρίς καν να τη γνωρίζουν, τότε εμείς είμαστε λάθος σαν κοινωνία. Και το πιο παράξενο σε αυτό είναι ότι στην ουσία πολλές φορές κράζουμε πράγματα που κάνουμε ή. Γι' αυτό ας μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Υπήρχαν παιδάκια άρρωστα σχολείο, έλειψαν αρκετά και ένα γύρισε και κόλλησε όλα τα υπόλοιπα. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα να κατηγορήσω γονείς. Δεν το έκανα όμως, γιατί προσπαθώ να σκέφτομαι τον άλλον, τον νέο που πιέζεται, το ότι ίσως να μην έχει βοήθεια. Γιατί δεν είναι όλες οι μαμάδες ξεπέτα, δεν είναι όλες οι μαμάδες αδιάφορες. Υπάρχουν μαμάδες που κάθονται πάνω από τα παιδιά τους μέρα νύχτα, που ξενυχτάνε, που χάνουν δουλειές, που παλεύουν μόνες τους χωρίς βοήθεια από πίσω. Και πολλές φορές αυτές οι μαμάδες είναι και οι πρώτες που θα κρυθούν. Οπότε από εσάς θέλω λίγο περισσότερη κατανόηση, γιατί δεν έβλεψε ποτέ. Και στο τέλος της ημέρας όλες θέλουμε το ίδιο πράγμα. Να είναι καλά τα παιδιά μας. Λωρίν και τραγούδι Τατού και κλείνω εδώ τη συζήτηση.

Και αφού τα είπαμε όλα αυτά, θέλω να σας δώσω ένα μήνυμα. Να είστε ειλικρινείς, όχι μόνο με τον εαυτό σας, αλλά και με τους γύρω σας. Η ειλικρίνεια είναι διαφάνεια και γι' αυτό παλεύουμε όλοι. Μην είστε διπρόσωποι, σταματήστε να κρίνετε. Όλα πρέπει να είναι ειλικρινείς γύρω μας. Αλλιώς δεν θα υπάρχει σωστή κοινωνία. Λοιπόν, σταματάμε εδώ, αλλάζουμε κλίμα, γιατί η ζωή δεν είναι μόνο ένταση και άγχος και προβληματισμοί, και θα ήθελα να πάρουμε μια μικρή ανάσα, να χαλαρώσουμε λιγάκι. Όπως σας είπα, η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη σε εσάς. Οπότε να ξαναπώ, 2321-063-333. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι ανοιχτό, και 93fmstudio@gmail.com, όπου μπορείτε να στείλετε το δικό σας μήνυμα. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, εγώ σας πάω σε Άννα Βύση και το τραγούδι Αιγαίο.

καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93. Και τώρα να σας πάρω μαζί μου σε κάτι πολύ όμορφο που επιστρέφει εδώ στις Σέρρες, η Παραμυθία. Το φεστιβάλ παραμυθιού που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από μικρούς και μεγάλους επιστρέφει για 5η χρονιά λοιπόν στην πόλη μας με δράσεις, αφηγήσεις, εκδηλώσεις και πολλές όμορφες στιγμές γεμάτες φαντασία και πολιτισμό. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την Παρασκευή 22 Μαΐου και ολοκληρώνονται την Δευτέρα 25 Μαΐου εδώ στις Σέρρες. Μάλιστα στις 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθούν και συζητήσεις αλλά και δράσεις γύρω από τον κόσμο των παραμυθιών με ανθρώπους από τον χώρο της συγγραφής, της ψυχολογίας αλλά και της αφήγησης. Οπότε αν αγαπάτε τα παραμύθια, τις ιστορίες, τη δημιουργικότητα και γενικά εκδηλώσεις που ξεφεύγουν λίγο από τα συνηθισμένα, αξίζει πραγματικά να το παρακολουθήσετε. Στη συνέχεια, αγάπη του καλοκαιριού.

Και από εδώ πάμε να πούμε χρόνια πολλά, 5η 21 Μαΐου. Σήμερα στον Κωνσταντίνο, στον Κώστα, στον Κωστή, στην Κωνσταντίνα, Κωνσταντία, Κωνσταντιά, Κωστούλα, Ντίνα, Νάντια, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, Ελίνα, Λένα, Λενίτσα, Λενιό, Ελεονόρα, Νόρα, Μαριλένα, Ελενάκη, Νίτσα, Νέλη και Νεφλή. Αυτά τα λίγα τα ονόματα, χρόνια σας πολλά να χαίρεστε τα πανέμορφα ονόματά σας, αλλά και χρόνια πολλά σε εσάς που τυχόν σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας, χρόνια καλά και χρόνια γερά. Συνεχίζω με Red Hot Chili Peppers, το τραγούδι Other Side.

Εγώ να σας πω τώρα ότι αυτό το τραγούδι το άκου. Δεν θυμάμαι ποια χρονολογία. Πάντως είχα αυτά τα μικρά, τα MP3 που τα περνούσαμε με... που περνούσαμε τα τραγουδάκια μέσα σε αυτά και ακούγαμε με τα γλυκούτσικα τα ακουστικάκια μας. Ναι, αυτά. Από εκεί το ακούω αυτό το τραγούδι. Από εκεί το θυμάμαι αυτό το τραγούδι. Επίσης να ενημερώσω ότι έξω βροντάει, οπότε ομπρελίτσες όσοι είναι να βγείτε. Και είμαι τώρα σε κάτι ακόμα πιο ευχάριστο, να ενημερώσουμε για το Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται αυτές τις μέρες εδώ στις Σέρες και συνεχίζει κανονικά τις παραστάσεις του. Το εντυπωσιακό υπερθέαμα λοιπόν από την Ισπανία φιλοξενείται στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μάγκλας, Σερ Έξπο, και σήμερα έχει κανονικά δύο παραστάσεις, η μία στις 6 και η άλλη στις 8:30. Επίσης να υπενθυμίσω ότι στο σόου περιλαμβάνονται ακροβατικά, ζογκλέρ, κωμικά, act, μουσική και ένα γενικά πολύ εντυπωσιακό πρόγραμμα για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Όσο αφορά τα εισιτήρια, οι καθημερινές περίπου, στις καθημερινές η τιμή είναι στα 10 ευρώ, Σαββατοκύριακο από 12 ευρώ, ενώ υπάρχουν και ειδικές τιμές για παιδιά, φοιτητές αλλά και ειδικές κατηγορίες. Και κάτι πολύ σημαντικό που το κόσμο πλέον τον ενδιαφέρει, στο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιούνται. Οπότε αν ψάξετε κάτι διαφορετικό και σήμερα ή για τις επόμενες μέρες εδώ στις Σέρες, ίσως αξίζει να κάνετε μία βόλτα στο Τσίρκο Μουντιάλ. Από εμένα, η Ιουλία Καραπατάκη, το τραγούδι «Γλέντι».

Ξεκίνησε λοιπόν η βροχούλα, όπως μπορείτε να ακούσετε κι εσείς, για τα καλά εδώ στις Θέρες. Ελπίζω εγώ, σαν Κέλλη, να κρατήσει άχιστα και να μην μας πάρει μέχρι το βράδυ. Πάμε να αφήσουμε λοιπόν το καιρό και πάμε σε Μπένι Μπαλτατζή και το τραγούδι Εξωτικό Χαρμάνι.

Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι εγώ θα σας πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Όμως καθώς παρατηρώ εδώ από την καρδιά της πόλης, η βροχή έφερε και μποτιλιάρισμα. Έχουν παρκάρει τα αυτοκίνητα στη σημεία που δεν πρέπει, με αποτέλεσμα τα αστικά λεωφορεία να μην μπορέσουν να παρκάρουν στη θέση τους. Σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ, ελπίζοντας να δει το θέμα.

0: Καλημέρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2. Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου Ελαιόλαδο 5 λίτρ, 23,99. Σκι.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου Ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκι. Σκόνη πλυντηρίου Clean Power, 60 μεζούρες, 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Ζωηράνι μη σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης, στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές, στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
8: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
9: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει τη συζήτηση για το στεγαστικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συγκεκριμένα στην ατζέντα του άτυπου Eurogroup στη Λευκοσία, με τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερακάκη να βάζει στο τραπέζι παραδείγματα χωρών που δοκίμασαν πιο επιθετικές παρεμβάσεις απέναντι στην έκρηξη των ενοικίων. Το κατόφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα περάσουν συνολικά 50 ύποπτοι, μεταξύ αυτών ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Δημήτρης Μελάς, αλλά και 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αμηχανία και εκνευρισμό σε πολλές χώρες και στην Αθήνα με το Ισραήλ. Μετά το βίντεο με τη σωματική και λεκτική κακοποίηση συλληφθέντων ακτιβιστών του Στολίσκου για τη Γάζα. Διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών και έντονη καταδίκη. Σε κρίσιμο τεστ για τη σχέση Ουάσιγκτον-Τελαβίβ εξελίσσεται η νέα διπλωματική κινητικότητα γύρω από το Ιράν. Καθώς ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να δώσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις την ώρα που ο Νετανιάχου επιμένει στη στρατιωτική πίεση.
11: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα λοιπόν, καλησπέρα σε όλους όσους καταφέρατε να συνδεθείτε τώρα στα ραδιόφωνά σας στο Κόσμος Ράδιο στους 93. Να σας ευχηθώ και καλό μεσημέρι, Πέμπτη σήμερα όπως είπαμε 21 Μαΐου, και να ανοίξουμε λίγο την ένταση στα ραδιόφωνά μας, γιατί είστε συντονισμένοι στο Κόσμος Ράδιο στους 93 με την Κέλλη Εμμανουηλίδου και έχουμε στη διάθεσή μας άλλη μία ώρα να πούμε λίγο τα νέα μας. Πριν το διαφημιστικό διάλειμμα, σας ενημέρωνα ότι εδώ από την καρδιά της πόλης, στην πλατεία Εμπορίου, υπήρξε μία αναστάτωση όσο αφορά τα αυτοκίνητα. Κατά πάσα πιθανότητα λύθηκε, αλλά έχουμε αναφέρει ότι στις αίρες το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Τα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, τα πατίνια μπορείς να τα δεις οπουδήποτε εκτός από τον δρόμο. Συνεχίζω με ήρω και έτσι είμαι εγώ.

0: Τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
2: Και τώρα πάμε λίγο να μιλήσουμε για κάτι πιο ψυχολογικό. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν στιγμές και υπάρχουν και μέρες που πραγματικά μπορούν να μας ρίξουν την ψυχολογία. Μία κουβέντα, μία συμπεριφορά, μία απογοήτευση, κάτι που δεν πήγε όπως το περιμέναμε και ξαφνικά νιώθουμε σαν να μας αδειάζει όλη η ενέργεια. Αλλά ξέρετε κάτι, δεν πρέπει να αφήνουμε αυτές τις δύσκολες μέρες ούτε τους δύσκολους ανθρώπους να καθορίζουν την δική μας αξία αλλά και την δική μας ψυχολογία. Γιατί πάντα θα υπάρχει κάποιος που θα προσπαθήσει να σε μειώσει, να σε κάνει να αμφιβάλλεις για τον εαυτό σου ή να σε κάνει να νιώσεις λιγότερο ή να σε κάνει να νιώσεις λίγος. Το θέμα όμως είναι τι επιτρέπεις εσύ να σε επηρεάζει. Να πέφτουμε, ναι, άνθρωποι είμαστε. Να μένουμε κάτω όμως, όχι. Γιατί η ζωή συνεχίζεται και πολλές φορές η δύναμη δεν είναι να μην λυγίσεις ποτέ, αλλά να βρίσκεις τρόπο να σηκώνεσαι ξανά και ξανά, ακόμα και όταν μέσα σου έχεις πλέον κουραστεί. Και κάτι τελευταίο, μη δίνετε σε κανέναν τόσο μεγάλη δύναμη ώστε να σας χαλάσει την ηρεμία, τη διάθεση και να σας κλέψει το χαμόγελό σας. Γιατί στο τέλος της ημέρας η ψυχική μας ηρεμία αξίζει περισσότερο από πολλές καταστάσεις αλλά κυρίως και από πολλούς ανθρώπους. Πάμε στο τραγούδι Τζιβαέρι.

0: Και πάμε τώρα σε ένα θέμα που σηκώνει πολύ συζήτηση. Πόσο επηρεάζουν τελικά τα social media την κριτική μας απέναντι στους άλλους? Ξέρετε ποια είναι η δική μου άποψη? Ότι τα social media από μόνα τους δεν σου κάνουν, δεν σε κάνουν κακό άνθρωπο. Δεν σε κάνουν ούτε τοξικό, αλλά ούτε επικριτικό. Η κριτική είναι θέμα χαρακτήρα, είναι θέμα ανθρώπου. Τα social media απλώς δίνουν χώρο σε αυτό που ήδη υπάρχει μέσα σου. Αν λοιπόν είσαι άνθρωπος που έχει κακία, ηρωνία, ανάγκη να μειώσει τον άλλον, εκεί θα το βγάλεις πιο εύκολα, γιατί νιώθεις ασφαλής πίσω από μία οθόνη. Αν όμως είσαι άνθρωπος με σεβασμό, ενσυναίσθηση και παιδεία, ακόμα και διαφωνία να έχεις, θα τη γράψεις διαφορετικά. Θα τη μιλήσεις πιο διαφορετικά. Γιατί πλέον πολλοί έχουν μπερδέψει την άποψη με την αγένεια. Άλλο έχω γνώμη και άλλο προσβάλλω. Ηνεύομαι ή περιμένω στη γωνία να κάνω επίθεση στον άλλον. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε πως πίσω από κάθε προφίλ υπάρχει ένας πραγματικός άνθρωπος. Με ψυχολογία, με προβλήματα, με ανασφάλειες, με μια ζωή που ίσως δεν τη γνωρίζουμε. Οπότε όχι. Τα social media δεν δημιουργούν πάντα το χαρακτήρα. Απλώς πολλές φορές αποκαλύπτουν τον πραγματικό μας εαυτό. Εγώ σας πάω τώρα σε Αντώνη Ρέμο, το τραγούδι «Όλα για σένα», αφιερωμένο από εμένα σε όλους εσάς.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

τη λύπη που σήμερα από τους ανθρώπους. Η υπομονή. Θέλουμε όλα να γίνονται γρήγορα. Γρήγορες σχέσεις, γρήγορες απαντήσεις. Γρήγορη επιτυχία, γρήγορα σ' αγαπώ. Και ακόμα πιο γρήγορα τέλος. Δεν αφήνουμε πια πράγματα να χτιστούν. Με το παραμικρό κουραζόμαστε, απογοητευόμαστε, συγγνώμη, φεύγουμε. Και είναι λίγο στενάχωρο, γιατί τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή θέλουν χρόνο. Θέλει χρόνο να χτίσεις μια αληθινή σχέση. Θέλει χρόνο να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο. Θέλει χρόνο να πετύχεις κάτι που ονειρεύεσαι. Αλλά έχω μάθει τόσο πολύ στην ταχύτητα που πολλές φορές τα παρατάμε λίγο πριν έρθει κάτι καλό. Και δεν είναι αδυναμία να περιμένεις. Δεν είναι αδυναμία να προσπαθείς ακόμα. Ίσα ίσα, στις ημέρες μας η υπομονή είναι δύναμη. Εγώ σας αφιερώνω το βάλς των χαμένων ονείρων σε μια λίγο πιο σύγχρονη εκτέλεση.

0: θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για ακόμα ένα μισάωρο, γι' αυτό μη φύγει κανείς.
1: Κόσμος είναι 2:30.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκύπ πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξ Ελλάς μπύρα κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρίτη Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράγκα ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
5: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
6: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
7: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
8: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
9: Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
10: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
11: Citizen. Ζήσε τη στιγμή.
12: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη Λέσσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
13: Πω φιλή, έχεις κουβάλιμα.
12: Όχι παιδί μου, ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
13: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
12: Κανονικά, Ultra Xabuan μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και Nano υγρά των 500ml μόνο 2,15.
13: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε φίλοι.
12: Supermarket Kansas.
13: Δίψου και το καλοκαίρι.
14: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην Πλοία Εμπορίου. Ανακαίνεις με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
15: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Κανονικά θα διεξαχθεί τελικός ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με την Ιταλία τον Ιούνιο στη Κρήτη, αν και η γειτονική χώρα θα στείλει ουσιαστικά την ομάδα των ελπίδων της. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά η προετοιμασία της ΑΕΚ με το βασικό στάδιο να διεξάγεται και φέτος στην Ολλανδία, αλλάζοντας το προπονητικό κέντρο αυτό του Απελντόρτ. Βραζιλιάνος δημοσιογράφος αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα παραχωρήσει τον Ντιόγκο Νασιμέντο δανεικό στη Ρίο Αβέ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε να σταματήσει την Άστον Βίλα, που σάρωσε με 3-0 τους Γερμανούς και κατέκτησε το Europa League. Στο μπάσκετ, συνάντηση κορυφή σήμερα στο Παναθηναϊκό ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον προπονητή της ομάδας Έργιν Αταμάν, με όλα τα ενδεχόμενα να ανοιχτά μετά τον αποκλεισμό του Τριφυλιού από το Final Four. ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός, Πανσεραϊκός και ΠΑΟΚ ζητούν διεξαγωγή του πρωταθλήματος από την επόμενη κιόλας περίοδο με 16 ομάδες αντί για 14, αλλά και κατάργηση των play-off και play-out.
16: Κόσμος, τους 93.

Ακούσαμε λοιπόν τον υπέροχο Γιάννη Κότσιρα στο τραγούδι «Πρώτη φορά». Και τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει τελευταία. Οι άνθρωποι έχουν κουραστεί πολύ, αλλά κάνουν πως είναι καλά. Δηλαδή βγαίνουν έξω, χαμογελάνε, ανεβάζουν stories, selfie, λέμε μια χαρά και συνεχίζουμε κανονικά την ημέρα μας. Μέσα μας όμως γίνεται ένας χαμός, άγχος, πίεση, ανασφάλεια, σκέψεις, πράγματα που δεν λέμε εύκολα ούτε στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Και ξέρετε τι λείπει πιο πολύ, το αληθινό πώς είσαι. Όχι από ευγένεια, από ενδιαφέρον, γιατί πολλές

Πολλές φορές ένας άνθρωπος δεν θέλει λύσεις, θέλει απλά να νιώσει ότι κάποιος τον βλέπει πραγματικά. Οπότε αν έχετε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε, πάρτε ένα τηλέφωνο, στείλτε ένα μήνυμα, ρωτήστε τον αληθινά αν είναι καλά. Δεν ξέρετε ποτέ πόσο ανάγκη μπορεί να έχει εκείνη τη στιγμή. Εγώ σας αφιερώνω την Άννα Βύση, το τραγούδι «Όλα για όλα».

πω από τι ανεβαστικό τραγούδι αυτό. Εάν με παίρνει λοιπόν, σήμερα θέλω να δώσω μία συμβουλή. Μην κυνηγάτε ανθρώπους που σας κάνουν να νιώθετε ότι είστε πολύ, πολύ ευάλωτοι, πολύ καλοί, πολύ δοτικοί, πολύ αληθινοί. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν θα σας κάνει ποτέ να νιώσετε βάρος για αυτό που είστε. Αντίθετα, θα σας κάνει να αισθανθείτε άνετα, ήρεμα, χωρίς να χρειάζεται να μικρύνετε εσείς τον εαυτό σας για να χωρέσετε στη ζωή κάποιου άλλου. Και κάτι πολύ σημαντικό, μην αλλάζετε τον χαρακτήρα σας επειδή πληγωθήκατε από λάθος τρόπους. Το ότι κάποιοι δεν εκτίμησαν την καλοσύνη σας δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνετε σκληροί. Σημαίνει απλώς ότι πρέπει να μάθετε πού αξίζει να τη δίνετε. Πάμε στην οικία υπόθεση και η Ιουλία Καραπατάκη τα ούνια για πια.

Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει με τον καιρό, εγώ θα σας πάω στο σημερινό πρόγραμμα της τηλεόρασης για να ξέρετε σε περίπτωση που μείνετε σπίτι τι καλό έχει η R3 στις 2:30 να ζήσουν τα φτωχόπαιδα, στο Sky στις 6:25 να ζει κανείς ή να μη ζει, R1 στις 8:15 η ταινία Κόσμος και Κοσμάκης, Sky στις 9 Άρρηκτος Δεσμός, Sky στις 12:15 σε κατάσταση πολιορκίας, Star στις 12:15 η ταινία Το Λάθος Θύμα, Sky στις 2:15 η Αρπαγή, Open στις 3:15 τα ξημερώματα η Αδικία και τέλος Star στις 4:15 Έκρηξη Αδρεναλίνης. Εγώ σας πάω σε Ελευθερία Αρβανιτάκη και το τραγούδι Μέτρησα και επιστρέφουμε για να σας χαιρετήσω.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Ελπίζω μέσα σε αυτές τις δύο ώρες να κρατήσατε έστω μία σκέψη, ένα χαμόγελο, ένα τραγούδι ή κάτι που σας έκανε λίγο να ξεφύγετε από την πίεση της ημέρας. Και να θυμάστε κάτι, η ζωή δεν θέλει τελειότητα, θέλει αλήθεια. Θέλει ανθρώπους που να αγαπάνε αληθινά, να νοιάζονται πραγματικά και να μένουν δίπλα σου χωρίς συμφέρον. Και όσο δύσκολες και αν είναι κάποιες ημέρες, πάντα κάπου υπάρχει ένα καινούριο ξεκίνημα. Μία όμορφη στιγμή, ένας όμορφος άνθρωπος που μπορεί να σου αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή σου. Μη χάνετε λοιπόν πίστη σας στους ανθρώπους, αλλά κυρίως μην χάνετε εσείς τον εαυτό σας. Από εμένα, την Κέλλη Εμμανουηλίδου και όλη την παρέα του Κόσμος Ράδιο στους 93, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα, να προσέχετε τους εαυτούς σας, να αγαπάτε περισσότερο τους ανθρώπους γύρω σας και φυσικά τον εαυτό σας. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι, 1 με 3, εδώ στην πιο όμορφη παρέα της πόλης. Επόμενο τραγούδι, Ελεονόρα Ζουγανέλη και το Ναυάγιο. Από εμένα, καλό μεσημέρι και μια μεγάλη αγκαλιά.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 3.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι ημί σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
4: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
5: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ, πρώην ΤΕΗ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου, δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
6: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
7: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
6: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε στίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστή βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός πρόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ Οσντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΜΧΑ από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη, Χρήστο Κόντι. Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΑΕ Παναθηναϊκός, την οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν.
4: Κόσμος στους
5: 93. 1, 2, 3, 4.

καλύτερη. Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
2: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
2: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12 επί 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια, πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
3: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψησίκαλης συνατολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο. Το προζυμένιο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και ρούσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού, στο Νεσούλη. Τηλέφωνο 23210-93-250.
0: Τζαμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζαμπο ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αραξούν στη βεράντα που απ'

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, delivery τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδίλια Σερών. Στην Κιανή Ακτή.
3: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
4: Ευθύνη μου να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουν, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τη Σπάρτη. Οι τιμές στην ενέργεια φρενάρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 1,8% και αυξάνουν τον πληθωρισμό στο 3,7% το 2026 σύμφωνα με τις θεωρημένες προβλέψεις της Κομισιόν. Συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη στον Όλυμπο. Στην Τεχεράνη θα πάει ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν σε μια νέα έντονη προσπάθεια για ειρήνευση. Πτώση 6% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη διέλευση τριών σούπερ τάνκερ από τα στενά του Ορμούς. Τα 6 εκατομμύρια βαρέλια που μεταφέρουν είναι η μεγαλύτερη ποσότητα από την ημέρα έναρξης του πολέμου. Άνοδος στο χτιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.256 μονάδες. Το Ιράν ανακάμπτει ταχύτερα από το αναμενόμενο και κατασκευάζει ξανά drones, μεταδίδει το CNN.
5: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρέτη Παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power, 67 μεζούρες, 8,99.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Δοϊράνι υγιής σκληροπλήρες ελαφρύ το κιλό, 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά, 2,19.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο, 99 λεπτά. Αρωμάτιξ επικυμωμένο μαλακτικό 50 μεζούρες, 3,69.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zespot. Να ζεσταίνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen, και το χειμώνα θα κρατήσεις ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Η παιδική Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Ενέλα Ολουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα» σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
8: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΔΥΠΑΕ. Πρώην ΤΕΗ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου. Δύο παραστάσεις. 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπρά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
10: Κόσμος στους 93.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99.
2: Το κέφι.
3: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος. Λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου. Κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Μπέλα. Στριφτή τυρόπιτα σπανακό. 800 γραμμάρια 3,49. Fixe Las. Μπύρα κουτί 12 x 330 ml. 8 συν 4 δώρο 7,99. Χαρίτου Λουκάνικα 700 γραμμάρια. Πεπερώνε Φράνκα Ριγανάτα 3,60.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
4: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
5: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή το έργο του Σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στραγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
6: Σε καλησπέρισω.
7: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
8: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
7: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και σένα σε βολεύει.
8: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
7: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν μόνο 2,79. Fresh Air κρεμοσάπουνο 500 ml μόνο 99 λεπτά. Everyday Harper Dry 18 τεμάχια 2,39. Και νάνο υγρό πιάτο 500 ml μόνο 2,15.
8: Και τα κρέατα και τις μπύρες από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
7: Supermarket Kansas.
8: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
9: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμολ. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και μιλάιζερ. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές, λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
11: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπου, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστή βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απρόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ Οσντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΜΧΑ από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη, Χρήστο Κόντι. λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικώς η συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν.
0: Κόσμος στους 93.

μια ψευτιά κι ακούγονταν ευχάριστα στα αυτή μας. Γιατί έμοιαζε με αλήθεια η κάθε του ψευτιά κι ακούγοντας τον εις

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5:00.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την

0: Μέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή Παρθένου ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου Clean Power 67 μεζούρες 8,99.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Δοϊράνι μη σκληροπλήρε ελαφρύ το κιλό 9,29. Εξέλ χαρτί υγείας τρίφυλλο 10 ρολά 2,19.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Βίκος κόλλα λεμονάδα 1,5 λίτρο 99 λεπτά. Αρωμάτιξ συμπυκνό με αλλακτικό 50 μεζούρες 3,69.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση 6. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του κινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνια Ακτή.
6: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
7: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
6: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
7: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
6: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος. Άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κόσμος. Εδώ κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Γεια σας, είμαι η Νικόλινα Κότα και μαζί θα είμαστε κάθε πρωί για 2 ώρες στον αγαπημένο σταθμό στο Ράδιο Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93.

πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 6.
2: Ώρα για προστασία. Ώρα για ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
4: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
5: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
2: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηράζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία

καλαμιές και τα λιβάδια. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου, μωρέ.

Θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες με πλερτάρης γαλανέ.

0: τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεβρένο για το χαμένο μου αγώνα που τα στεράκια μείναν μόνα να τον κλαίνουν.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
2: Ω, φιλή, έχεις κουβάλιμα.
1: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, τούσλα και κάρνη. Και σένα σε βολεί.
2: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
1: Κανονικά. Ούλτρα ξαβουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 200 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και νάνο υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
2: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
1: Supermarket Kansas.
2: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
8: Στη συνέντευξή του σε σερβικό ΜΕΣ, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Αρκονίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απρόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού και Μπράιτον. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Χουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της ΑΜΧΑ από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη, Χρήστο Κόντι.

0: λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν.
1: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 7. Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμ, από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
1: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
2: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
1: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχληθήσει. Η αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.

0: προστασία είναι στη φύση του.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτσής στη φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκόμνης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμόνωσης.
7: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει, το ψυκάλεο συναντά το ολίξ. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ρικανό ψωμό και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν μοιρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φω σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
8: Τα Πρόοδος Μάρτ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 28,99. Μπίζιος λευκό τυρί ορεινό ελασσόνα στο κιλό 4,99. Σκι πλυντηρίου κάψουλες 39 τεμάχια και σκόνη 50 μεζούρες 7,99.
8: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Μπέλα στριφτή τυρόπιτα σπανακόπιτα 800 γραμμάρια 3,49. Φίξε λας μπύρα κουτί 12x300ml 8x4 δώρο 7,99. Χαρί του Λουκάνικα 700 γραμμάρια πεπερώνε φράνκα ριγανάτα 3,60.
8: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
10: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
11: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί η Σταυρούλα Ισαμπαλίδη, ο Τύρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Στρατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Στερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
12: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τάστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τάστρα.
13: Αμφιθέατρο Συνεδριακού Κέντρου ΒΙΠΑΕ, πρώην ΤΕΗ Σερών. Κυριακή 24 Μαΐου, δύο παραστάσεις, 12 πρωινή και 5.30 απογευματινή. Προπολούνται εισιτήρια.
14: Για τη λύστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το

0: χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης όργωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
1: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
2: Τηλέφωνα 2320 65 875 και 69 73 30 87 71.
3: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
4: Ψάξε ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές. Λουκής στην πλατεία εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη γαλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, τακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, η 3210-23-332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή νεφώσεις με τοπικές βροχές σε υπηρωτικά Κρήτη και Βόρειο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Κέρκυρακός Μύκονος Νάξος, 25 Ηράκλειο Λίμνος Πάρος Πρέβεζα Ρέθυμνος Σάμος Χανιά, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Θάσος Καλαμάτα Σύφνος Σπάρτη Τρίκαλα και 29 βαθμοί σε Αθήνα Κνιτσά.
6: Κόσμος στους 93.

0: Η καρδιά χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
0: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνάτες, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zen Sport. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Ρών.
5: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ερών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα City Bill, οι λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφή στο σύστημα, στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
6: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
7: Στη συνέντευξή του σε σερβικό μέσο, ο τεχνικός της πρωταθλήτριας ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς αποθέωσε τον Μάριο Ηλιόπουλο, τονίζοντας ότι είναι ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχε ποτέ, κυρίως λόγω της αυτονομίας που του παρέχει. Ο Κωστίνια βρίσκεται από τις αρχές της εβδομάδας στην Αγγλία και εκτός απρόπτου αναμένεται να ολοκληρωθεί το deal μεταξύ Ολυμπιακού Brighton. Ο θρίαμβος της Άστον Βίλα έφερε τον Ολυμπιακό μια ανάσα από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η Μπόχουμ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ένις Τσόκαη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με δημοσίευμα από τη Ρωσία, ο Μαγκομέντ Οσντόεφ απάντησε αρνητικά στην πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για εκείνον από την Ελλάδα. Δημοσίευμα από το εξωτερικό κάνει λόγο για ενδιαφέρον της Άμχα από τη Σαουδική Αραβία για τον τεχνικό του Όφη, Χρήστο Κόντι. Λίγο μετά την ανάρτηση του ισχυρού άνδρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, στην οποία στήριξε και πάλι τον Τούρκο τεχνικό, έγινε γνωστό ότι δεν θα γίνει τελικός η συνάντηση Γιαννακόπουλου Αταμάν.
0: Κόσμος στους 93.

Και εγώ δεν κλαίγω, με ειλικρινά το λέω, γιατί όταν, ξέρεις, όταν δεις κάποιον που δεν έχει πόδια, σκέφτεσαι ότι δεν μπορώ να γκρινιάξω που δεν έχω παπούτσια, ας πούμε. Κάπως έτσι σκέφτομαι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Το διασημότερο τσίρκο της Ισπανίας, Τσίρκο Μουντιάλ, έφτασε στην Ελλάδα. Καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο σας περιμένουν σε μια θεαματική εμπειρία για όλη την οικογένεια από 15 έως 24 Μαΐου στο επιχειρηματικό κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας, Σερ Εκπο. Παραστάσεις καθημερινά, εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Φυσικά σημεία προπόλησης Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
4: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
5: Εγώ.
4: Πες μας, Αλέξανδρε.
6: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνάκια.
4: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
6: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
4: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
7: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
8: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
9: 18 συλλήψεις στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και μαϊμού επιδοτήσεις. Στο μικροσκόπιο δύο οικογένειες. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό τουρισμό. Το 27 θα είναι έτοιμο το νέο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ οι 430 ακτιβιστές που επέβαιναν στον στολίσκο για τη Γάζα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τη μεταχείρισή του, καθώς και για τα σχόλια του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας Μπεν Γκβίρ. Το Πακιστάν εντείνει τις διπλωματικές προσπάθειες για συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, ενώ το Ισραήλ προωθεί επανέναρξη του πολέμου. Ουκρανικά drones έσπασαν το Άβατο Μόσχας. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα όπως η γονόρια και η σύφυλη παρουσιάζουν ανησυχητική αύξηση σε ολόκληρη την Ευρώπη και καταγράφουν ιστορικό υψηλό σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Δύο τρανς πρόσωπα γράφουν ιστορία στη Σκωτία με την εκλογή τους και η Βουλή αφαιρεί το φίλτρο φύλου από την ιστοσελίδα της.
10: Περισσότερες ειδήσεις στο cosmosnews.gr.
11: Κόσμος στους 93.
12: Ποιοτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Κόσμος στους 93.

0: 6-5. Μια θεία μου τώρα στο Αγρίνιο που μεγάλωσα, στο κέντρο του Αγρινίου, μου έφερε μια μελόντικα δώρο στη γιορτή. Είχα τη μελόντικα, ξέρεις, είχε χρωματιστά πληκτράκια και είχε παρτίζει με χρώματα. Άρχισα να βγάζω τραγούδια και ό,τι άκουγα, ό,τι έπαιρνε αυτή μου το έπαιζα στη μελόντικα. Οπότε οι γονείς μου σου λένε, κάτσε, αυτός έχει μουσικό αυτή. Άρα κάτι πρέπει να κάνουμε. Με ενθάρρυναν να κάνω πρωταρχική μου ασχόληση και εργασία τη μουσική.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.
2: Μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς, κάτι πουλιά τούν πάνω απ' τη στάχτη, που άφησε πίσω του όταν έφυγε ο νοτιάς και

Μέσα στους τοίχους της μικρής μου φυλακής κάποιος διαβάζει τις παλάμεις μου το χάρτη, βλέπει τους δρόμους της χαμένης μου ζωής και

μέσα στον κήπο της δικιάς μου μοναξιάς. Κάτι παιδιά που γκρέμισαν το φράχτη μου είπαν σε είδαν πάλι απ' έξω να περνάς και έπειτα είπαν

0: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσει τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσει σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσει σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όση μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
2: Ζήσε τη στιγμή.
4: Κόσμος στους 93.
5: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ράδιο Κόσμος 93.

Πες μου τα κομμάτια και πες μου λίγο τη φτωχή πως μ' αγαπάς. Λείπει σου μόνο της καρδιάς μου τα κομμάτια μου.

ένα σωρό τελειώσαμε η ζωή τους. Μείνανε οι θεωρίες και τα λόγια.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στερίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επικίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23 210 22 10. Εξέλιξη. Από το «Δεν γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρών περνά στη νέα ψηφιακή εποχή. Τώρα, με τη νέα πλατφόρμα CityBill, λογαριασμοί ίδρυυσης γίνονται υπόθεση λίγων κλικ. Πλήρωσε ηλεκτρονικά με ασφάλεια. Δες το ιστορικό των πληρωμών σου. Παρακολούθησε την κατανάλωση νερού. Διαχειρίσου περισσότερα υδρόμετρα από ένα μόνο προφίλ. Χωρίς αναμονές, χωρίς μετακινήσεις. Γρήγορα και εύκολα, από όπου και αν βρίσκεσαι. Η ενεργοποίηση του λογαριασμού σου είναι απλή και άμεση, ακολουθώντας τα βήματα εγγραφής στο σύστημα. Στο site της ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ, στην ενότητα e-Bill. Η ΔΕΙΑΣ επενδύει σε σύγχρονες υπηρεσίες για καλύτερη εξυπηρέτηση και μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητά σου. ΔΕΙΑΣ ΕΡΟΝ και CityBill. Η ίδρυυση περνά online.
4: Φιλενάδα, αυτό το σουκού πάμε με τον Τάκη να ετοιμάσουμε το σπίτι στη θάλασσα σιγά-σιγά. Έρχεται και τριήμερο.
5: Φιλή, έχεις κουβάλιμα.
4: Όχι, παιδί μου. Ο Κάντζας ανοίγει τα μαγαζιά στη θάλασσα αυτή την εβδομάδα. Ασπροβάλτα, Τούζλα και Κάριανη. Και εσένα σε βολεύει.
5: Α, άρα πάμε κατευθείαν εκεί.
4: Κανονικά. Ούλτρα Ξαμπουάν, μόνο 2,79. Fresh Air, κρεμοσάπουνο 500 ml, μόνο 99 λεπτά. Everyday Hyper Dry 18 τεμάχια, 2,39. Και Nano υγρό πιάτων 500 ml, μόνο 2,15.
5: Και τα κρέατα και τις μπύρες, από εκεί θα τα πάρουμε, φίλοι.
4: Supermarket Kansas.
5: Δίπλα σου και το καλοκαίρι.
6: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
7: Κόσμος στους 90's.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων. 3 δελτία καιρού. 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνια, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

Πάρε τον κόσμο μας μαζί σου. Όπου κι αν πας. Όπου κι αν πας. Πληκτρολόγησε www.cosmosradio.gr και άκουσε τον αγαπημένο σου σταθμό παντού.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 9:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
4: Δυνατές, σαν τα χειμωνιακά κύματα.
3: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο Zen να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
4: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
3: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
5: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
6: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
7: Τηλέφωνα 2321065875 και 6973308771.
8: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
9: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
10: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνι Πολάου 2 και Βενιζέλου 26, ΣΕΡΕ. Τηλέφωνο 2321 051 61 2. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
9: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβριο. Σχολικά.
3: Κόσμος στους 93.

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια,
1: κλείσου κι από τα μάτια μου, πάρε νερό και πλήσου.
0: Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

θυμάμαι τελευταία να μ' αγκάλιασες. Μες στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Και απ' την άνοιξη καθόλου περάσαμε. Αν ζητήσουνε τα βράδια σου συνάδελφα.

πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μεσοπέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκαν που λύνεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης. Κράτησέ με στη ζωή σου, κράτησέ με. Και στα βάθη της καρδιάς σου κλείδωσέ με. Δεν θυμάμαι τελευταία να γελάσαμε. Κι απ' την

0: Κέντρο Σερών Χρήστος Μέγκλας. Σερ Expo. Παραστάσεις καθημερινά. Εκτός Τρίτης στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ. Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Τσίρκο Μουντιάλ. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Φυσικά σημεία προπόληση. Μικέλ Βασιλέος Βασιλείου και Γερμανός Σερών.
2: Ένα όμορφο αμάξι με δυο άλλο.
3: 21 χρόνια χωρίς τη μεγάλη φωνή του Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Κι όμως τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας ενώνουν. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αστέρια, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσις, γιος του μεγάλου ερμηνευτή και δημιουργού Γρηγόρη Μπηθηκότσι, σε μια μοναδική μουσική παράσταση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του σερ της ελληνικής μουσικής. Μαζί του η Σταυρούλα Εσαμπαλίδη, ο Σωτήρης Ξηδάς και η Λαϊκή Ορχήστρα Γρηγόρη Μπηθηκότσι με μαέστρο τον Νίκο Ατηγό. Συμμετέχει η χοροδία του Μουσικού Σχολείου Σερών. Οι μεγαλύτερες στιγμές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού θα μας ταξιδέψουν με τραγούδια σταθμούς της ελληνικής δισκογραφίας. Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών Αστέρια. Μια βραδιά γεμάτη μνήμη, συγκίνηση και Ελλάδα. Σας περιμένουμε όλους.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Κόσμος στους 93. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα κρυμμένα ξεκλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλαρένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη.

τυρπολού τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστεία να βρούμε.

άφησες φωτιάς να χορέψεις τον έρωτα. Τύχη να σε μαζέψω με τις χούφτες. Δίλημα σε εχμάλωτα πάθη. Πρόκληση σε υδρωμένα σεντόνια.

τέλειω τη βροχή, να σβηστούν χίλια κεριά που άναψα, χέρια, λουλούδια να μου βαστούν στο ονείρου το κάλεσμα. Γίνε μονοπάτι στενό, να μην μπορώ από τον ίσκιο μου να ξεστρατήσω. Το κόκκινο κρασί που θα πιω απόψε για να μεθύσω.

0: ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Κόσμος στους 93.
2: Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.
1: Ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σε ακολουθεί.
0: Ο αέρας που σχοβολάει η Ελλάδα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: άνθρωπο κτλ. Και τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνήρι είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

νέες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Να πω ένα τραγούδι που αγαπάω πάρα πολύ.
1: Κόσμος στους 93.

0: ότι το ελληνικό τραγούδι θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που οι δίσκοι βγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, κάθε δημιουργία ενός άλμπουμ για μένα είναι πολύ σημαντική στιγμή. Ολοκληρώνεται συνήθως μία φάση ζωής. Έρχονται οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, συνεργάτες, δημιουργοί, στιχουργοί, συνθέτες, μουσικοί, συνευρισκόμαστε και παράγουμε αυτό το πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την δική μου ζωή. Οπότε όλες οι στιγμές που θυμάμαι είναι ξεχωριστές και κάθε φορά η αγωνία του αν αυτό το πράγμα θα έχει αποδοχή στο κοινό ή δεν θα έχει είναι η ίδια, αμύωτη και πολύ συναρπαστική.
1: Ο κόσμος μας. Ενημέρωση. Πολιτισμός. Μουσική. Αρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

πεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια. Και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

μέσα από τις γρίλες τα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: έρχεσαι μόνη. Κι η καρδιά σου μάτωσε σαν τίποτα άλλο μιλέ.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.

στην ηλικία των περίπου 17 ετών που δίνουμε και τις Πανελλήνιες. Μπήκα στο τμήμα του ΤΕΙ Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής στην ΑΚΑ, όπου και αποφύτησα. Συνέχισα και το βιολί ως βασική σπουδή. Και πλέον είμαι και καθηγήτρια μουσικής σε μουσικά σχολεία. Παράλληλα φυσικά τραγουδούσα κιόλας. Και ήμουνα και είμαι ενεργή δισκογραφικά από το 2012.

κόσμος μας. Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

Ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λόγο ο κόσμος μας αλλάζει, κόσμοsnews.gr.

0: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Μεσάνυχτα στο ξεφωτό, στην έρημη πλατεία, φωνάζω πια δε

0: Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, άκουσέ τα.
1: Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο.
0: Κάθε βράδυ 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σύνορα του κόσμου.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει,

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
2: Ήθελα να στο πω

0: Κόσμος του 93.
1: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
2: Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό. Θα συστηθούμε.

Μικρό παιδί στην πρώτη τάξη και θυμάμαι σαν και τώρα.